0: Σε νέτη κρυσιά.
1: Δύσκολο εσύ.
2: Νόβα Έρα.
3: Território Sertanejo.
2: Aqui. O sistema é bruto.